Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν